Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη», μία ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεβασμένο για το Radio Bird. Καλημέρα φιλαράκια, 10 Ιουλίου σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή και σήμερα έχουμε μουσικό ημερολόγιο που θα ξεκινήσει θριαμβευτικά και με ένα πομπόδι τρόπο, καθότι σαν σήμερα το 1895 γεννήθηκε ο Γερμανός συνθέτης Carl Orff, γνωστός για την Carmina Burana, που εμείς την έχουμε συνυφασμένη με το Πασόκ. Καλή ακρόαση, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί.

Επόμενη στάση στον χρόνο το 1936, οι λόγοι είναι δύο. Αρχικά έχουμε τη γέννηση του Αμερικάνου κιμπορντίστα Johnny Griffith, ο οποίος έπαιξε με Marvin Gaye, σε μεγάλες επιτυχίες, με Four Tops και με Supremes, από τις οποίες θα ακούσουμε και το Stop in the Name of Love. Και ο άλλος ο λόγος είναι γιατί το 1936 έχουμε την πρώτη ηχογράφηση του Summertime από κάποιον μεγάλο καλλιτέχνη, και αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, η καλλιτέχνηδα, είναι η Billie Holiday.

1939 γεννιέται η Mavis Staples, η οποία είναι μέλος της οικογενικής μπάντας της πολύ γνωστής των Staple Singers. Έβγαλαν μαζί μεγάλες επιτυχίες. Έχω διαλέξει για σήμερα το I'll Take You There.

Και πάμε στο 1942, σαν σήμερα 10 Ιουλίου γεννιέται ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο, ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής που πέρασε από Rainbow Black Sabbath, αλλά είχε και τη δικιά του μπάντα, τους Ντίο. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 2010 σε ηλικία 67 ετών. Ακούμε ένα από τα κλασικά του με την μπάντα του.

Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1943 και ο κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης Τζέρι Μίλλερ, ο οποίος πέρασε από τους Μόμπι Κρέιπ, αλλά συμμετείχε επίσης στην ηχογράφηση του I Fought the Law των Bobby Fuller 4, ενός κλασικού rock and roll κομματιού που θα παίξει αμέσως τώρα.

Γενέθλια όμως σήμερα έχει και ο Άρλο Γκάρθρι, ο οποίος είναι εν ζωή, ο γιος του Γουντι Γκάρθρι, τον οποίον θα το θυμάστε από την παρουσία του και στο Γουνστοκ με το τραγούδι που θα παίξει τώρα.

Και συνεχίζουμε γενέθλια. Το 1950 στις 10 Ιουλίου γεννιέται ο Greg Kinn. Το Greg Kinn σίγουρα τον θυμάστε με το κομμάτι Jeopardy που έγινε επιτυχία το 1983. Δυστυχώς ο Kinn πέθανε το 24 στα 75 του.

Ακούτε μουσικό ημερολόγιο στο ραδιοπούλ, θα είναι σκρεμασμένος μουσικές επιλογές. Ενεργό είναι το chat αν θέλετε να γράψετε κάτι. Γενέθλια και για τον Νίλ Τένναντ, τον Pet Shop Boys, τον τραγουδιστή και κιμπορτίστα. Το 1954 γεννήθηκε

Για να θυλίων συνέχεια, 1959 γεννιέται η Sandy West των Runaways, η drummer, η οποία δυστυχώς βρέθηκε νεκρή από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Η Runaways ήταν η μπάντα της Joan Jett, αν θυμάστε.

Αρκετά γενέθλια έχουμε και σήμερα, όπως έχετε καταλάβει. Το 1960 γεννήθηκε αυτή τη μέρα ο Μάρτιν Κέσι, ο κιμπορτίστας της μπάντας του Nick Cave, των Bad Seeds, με τον οποίο έχει ηχογραφήσει 15 στούντιο άλμπουμ. Ακούμε κάτι και αυτό που διάλεξα είναι το The Weeping Song.

Αφήνουμε τα γενέθλια και πάμε σε μια νούμερο 1 επιτυχία του 1961. Σκαρφάλωσε στην κορυφή στις 10 Ιουλίου ο Bobby Lewis με το Tossing and Turning, ένα τραγούδι που έμεινε 7 εβδομάδες στην κορυφή των ΗΠΑ.

Πάμε τώρα στο 1962. Η NASA εκτοξεύει αυτή την ημερομηνία στις 10 Ιουλίου τον δορυφόρο Telstar 1, τον πρώτο ενεργό δορυφόρο επικοινωνίας. Αυτό είναι έπνευση τους Tornadoes να γράψουν το Telstar, το οποίο θα γίνει αργότερα επιτυχία μέσα στη χρονιά.

Μένουμε στη δεκαετία του 60 και πάμε στο 1963, σαν σήμερα η Μάρθα Δεβαντέλλας κυκλοφορεί το τραγούδι Love is like a heat wave, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Το 1964 συνέβησαν διάφορα μουσικά γεγονότα. Ξεκινώ υπενθυμίζοντας αυτή τη μέρα κυκλοφόρησε ο τρίτος μεγάλος δίσκος των Beatles, το A Hard Day's Night, από όπου θα ακούσουμε το Can't Buy Me Love, και ηχογραφήθηκε το Viva Las Vegas του Elvis Presley. Can't buy me-

μένω στο 1964, διότι σαν σήμερα οι Manfred Mann κυκλοφορούν το περίφημο Dawadididi, το οποίο θα πάει στην κορυφή της Αμερικής 3 μήνες αργότερα. Αλλά το 1964 έχουμε και άλλα γενέθλια. Ο Graham Lambert, ο κιθαρίστας των Spiral Carpets, γεννιέται στην Αγγλία. There she was, just a

Και φτάνουμε στο 1965. Το λες και ιστορική ημέρα, τη 10η Ιουλίου, καθότι οι Rolling Stones πετυχαίνουν το πρώτο νούμερο ένα hit τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είναι βέβαια το κλασικό I can get no satisfaction.

θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο 1965, μιας και η 10η Ιουλίου είναι μέρα κυκλοφορίας δύο πολύ ωραίων εμβληματικών κλασικών τραγουδιών. Το ένα είναι το I Got You Baby των Sonny & Cher και το άλλο το In the Midnight Hour του Wilson Pickett.

Να θυμηθούμε ένα άλλο ωραίο παλιό τραγουδάκι που σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1967. Είναι το Ode to Billy Joe της Robbie Gentry, το οποίο έμεινε στην κορυφή των ΗΠΑ για 4 εβδομάδες.

Η χρονομηχανή μας πηγαίνει τώρα στα 1968, όπου ο Eric Clapton ανακοινώνει κατά τη διάρκεια περιοδίας των Cream ότι θα είναι η τελευταία, γιατί αμέσως μετά το συγκρόπτημα θα διαλυθεί. Το σκότημα που μόλις είχε βγάλει το τρίτο άλμπουμ του, το Wheels of Fire.

Αλλάζουμε δεκαετία και πάμε στο 1972, όπου ο Χάρι Νίλσον βγάζει το 8ο άλμπουμ του που λέγεται Son of Smilson, και στο οποίο συμμετέχουν ο Πίτερ Φράμπτον, ο Τζορτζ Χάρισον και ο Ρίγκο Σταρ. Από ένα τέτοιο άλμπουμ δεν είναι δυνατόν να μην ακούσουμε ένα τραγούδι.

Το μουσικό ημερολόγιο κάνει και μια στάση για διολόγους το 1974. Καταρχάς, αυτή τη χρονιά κυκλοφορεί ο David Bowie το πρώτο του live δίσκο, αλλά στις 10 του Ιουλίου γεννιέται και η Ιρλανδή τραγουδίστρια, συνθέτρια και πολυοργανίστρια, η Μέλτα Μέι, που έχει συνεργαστεί με τον Jeff Beck, τον Eric Clapton και τον David Gilmour.

Και πάμε σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1977 και έχει γίνει ποδοσφαιρικός ύμνος, αφορά πρωταθλητές. Εμείς οι κόκκινοι το έχουμε ακούσει περισσότερο από κάθε άλλο οπαδό. Μιλάω βεβαίως για το We Are The Champions των Queen.

από τους πρωταθλητές των Queen στον πρωταθλητή της pop μουσικής, τον Michael Jackson. Το 1979 θα βγάλει το Off The Wall, το πρώτο σιγκλάκι από το συγκεκριμένο δίσκο είναι το Don't Stop, Stop Till You Get Enough, που βγήκε 10 Ιουλίου του 1979 και παίζει αμέσως τώρα.

Το 1985 βγαίνει στους κινηματογράφους το Mad Max, με πρωταγωνιστή βέβαια το Mel Gibson και την Tina Turner να συμμετέχει και με το τραγούδι We Don't Need Another Hero.

Καθώς προχωράμε προς το τέλος, να θυμηθούμε ότι στις 10 Ιουλίου του 1987 φεύγει από τη ζωή ένας θρυλικός παραγωγός, ο Τζον Χάμοντ, χάρη στον οποίο έγιναν μεγάλοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο Μπομπ Ντίλαν, η Αρίθα Φράγκλιν, ο Λεωνάρντ Κοέν, ο Μπρους Σπρίξτιν, αλλά και ο Στίβι Ρέι Βον που θα παίξει τώρα, καθότι τους βοήθησε και στις παραγωγές αλλά και δισκογραφικά.

Και μετά από τον Stevie Ray Vaughan πάμε στους Monkees, οι οποίοι αυτή τη μέρα το 1989 απέκτησαν το προσωπικό τους αστέρι στο Hollywood Walk of Fame για τις επιτυχίες που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Ακούμε από τους Monkees το θρυλικό I'm a Believer.

σιγά σιγά πάμε προς το τέλος και αυτού του μουσικού ημερολογίου. Στεκόμαστε τώρα στις 10 Ιουλίου του 1997 που φεύγει από τη ζωή δυστυχώς από χρήση ναρκωτικών η Wanted Day, η drummer των 4 Non-Bloods.

Το πρώτο τελευταίο κομμάτι που θα παίξει ολόκληρο είναι το Yellow το Coldplay. Ο λόγος είναι ότι το 2000 αυτή τη μέρα κυκλοφορούν τον ντεμπούτο δίσκο τους, το Paracutes, όπου υπάρχει μέσα αυτό το τραγούδι.

Τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή που δεν θα παίξει και ολόκληρο. Guns N' Roses ακούσουμε και ο λόγος είναι διότι το 2012 ο Slash αποκτά και αυτός αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Θα ακούσουμε το Knock on Heaven's Door και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Strictly old school, you know I've got the cure. I'm alive.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτά.

Μάλα ματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχτές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με του καιρού δεμένο στις κλωστές.

η ζωή. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

Καρκιωμά είσαι μα εσύ μια φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath.
2: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους, ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Blues Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philcott, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philcott Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύτηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape, που κυκλοφόρησε στα 1981, στο τραγουδί Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο ροκ συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ τους Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του γκρουπ ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Rio Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon «You can tune a piano but you can't tune a fish» ακούσαμε το τραγούδι «Roll with Changes» με κιθαρίστα τον Gary Richards που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40 φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο μότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδίου αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and his All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κραϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από το 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Eagles, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Rod Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και η νέα αυτή σύνδεση ονομάστηκε σε Faces, το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry, και μέσα από το άλμπουμ τους I'm Not As Good As A Week, το A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο Not as good as a whip to a blind horse. Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Chuck Berry Memphis που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο group της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως σίγκλ το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής Ας Αφήσουμε Να Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε στο radiobird.gr, είμαι το Μακαρόν Τέρας και ακούτε The Mac Tapes ή αλλιώς τις μακασέτες.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Splish splash, I was taking a bath.
2: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.
3: Γεια σας, είμαι η Φωτεινή και αυτό είναι το podcast.

0: Ξεκινάμε λοιπόν, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Η μουσική που θα ακούσουμε σήμερα είναι jazz και μπορείτε να πάρετε ένα κοκτέιλ, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για κοκτέιλ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το αγαπημένο μου jazz τραγούδι, που σίγουρα το είχα βάλει και σε μια άλλη εκπομπή. Jazz is for ordinary people.
1: Jazz was for ordinary people. Jazz is ordinary people. It's the music of the young. Every time young people invent music, everybody hates.

Έτσι λοιπόν θα πάμε σήμερα σε μια πιο καλοκαιρινή και χαλαρή διάθεση, καθώς είναι και μέσα Αυγούστου. Τελειώνει το καλοκαίρι, δεν κατάλαβα καν πώς πέρασε. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τα αγαπημένα μας κοκτέιλ. Έπνευση που προφανώς πήρα στην παραλία, γιατί μου αρέσει όσο είμαι στην παραλία να πίνω κοκτέιλ. Οπότε θα δούμε πώς δημιουργήθηκαν γενικότερα τα κοκτέιλ, αλλά και πιο ειδικά τα αγαπημένα μας κοκτέιλ. Γράψτε μου λοιπόν ποιο είναι το αγαπημένο σας κοκτέιλ. Εμένα προσωπικά είναι το ζόμπι.

Το κόνσεπτ λοιπόν του κοκτέιλ ξεκίνησε από τα βρετανικά punches, τα οποία υπάρχουν ακόμη και σήμερα, αλλά δεν είναι τόσο δεδομένα. Για όποιον δεν ξέρει, punch είναι αυτό το ποτό που συνήθως γίνεται στην Αγγλία, που βρίσκεται σε κάτι μεγάλα μπολ, όπου βάζουν αλκοολούχο ποτό, συνήθως rum ή brandy, έχει μους φρούτων, νερό και διάφορα μπαχαρικά, και ουσιαστικά από εκεί γεμίζεις το ποτήρι σου. Και αυτό, ξέρω εγώ, ταξίδεψε στη ΣΥΠΑ αργότερα και οι μπάρμαν το έκαναν σε ατομικά ποτήρια, στολίζοντάς το μάλιστα με διάφορες ομπρελίτσες, βάζοντας παραπάνω κομματάκια φρούτων για διακοσμητικά και παίρνοντας τη μορφή που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας.

τα κοκτέιλ, μάλιστα, χρησιμοποιήθηκαν στην αρχή για φαρμακευτικούς λόγους. Δηλαδή, η ανάμειξη των ποτών αρχικά γι' αυτό επιχειρήθηκε, όχι για να κάνει πιο ευχάριστο ένα αλκοολούχο ποτό, αναμειγνύοντάται στο με ζάχαρη, γυμούς κτλ. Αλλά για φαρμακευτικούς λόγους. Αργότερα όμως πήρε τη μορφή του punch στη Βρετανία και ύστερα ταξίδεψε στην Αμερική, όπου πήρε και τη μορφή του κοκτέιλ, όπως το έχουμε συνηθίσει σήμερα.

Η επίσημη λοιπόν γέννηση του όρου κοκτέιλ, όπως το ξέρουμε σήμερα, έγινε στις 13 Μαΐου του 1806, αν και ο όρος είχε αναφερθεί ξανά σε μια βρετανική εφημερίδα το 1798. Το 1806 λοιπόν σε μια αμερικάνικη εφημερίδα δόθηκε, ας πούμε, ο εξής ορισμός για το κοκτέιλ, ότι είναι ένα διγερευτικό ποτό αποτελούμενο από οποιοδήποτε είδος αλκοόλ, ζάχαρη, νερό και μπίτερς.

0: We have a power inside of us that often goes unnoticed. But we're stronger than we think. We operate from a story about who we are. Challenging that story allows us to move beyond our assumptions, to discover who we really are.
1: Τη δεκαετία λοιπόν του 1920 με 30, που ήταν η δεκαετία της ποταπαγόρευσης στην Αμερική, γίναν πολύ διάσημα τα κοκτέιλς, ήταν ουσιαστικά στη χρυσή εποχή τους, διότι το απαγορευμένο αλκοόλ που πουλούσαν οι pub, που νομίζω λεγόντουσαν σπίκις, οι απαγορευμένες pub, ήταν πολύ σκαγή ποιότητα και είχε απέσια γεύση. Για να κρύψουν λοιπόν αυτή τη γεύση, οι μπάρμαν προσπαθούσαν να το αναμίξουν με αναψυκτικά, οτιδήποτε μπορούσαν, χυμούς, και έτσι δημιουργήθηκαν πολλά νέα φρουτώδη κοκτέιλ. You're listening to Uncle Jazz. Πάμε λοιπόν να δούμε και κάποιες ιστοριούλες, κάποιους μύθους, υπάρχουν 2-3 εκδοχές για το πώς βγήκε η λέξη cocktail. Σύμφωνα με την πρώτη ιστοριούλα που βρήκα σε ένα άρθρο που ανέβασε η Μηχανή του Χρόνου, κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης σερβιρίστηκε το πρώτο κόκτεϊλ σε Γάλλους στρατιώτες στη Νέα Υόρκη, σε ένα μπαρ το οποίο διατηρούσε η Μπέτσι Φλάναγκαν με τον Ιρλανδό πατέρα της, καθώς ο άντρας της είχε σκοτωθεί στη μάχη. Στο μπαρ λοιπόν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στο μπαρ σε Γάλλους και Αμερικανούς στρατιώτες. Η Μπέτσε λοιπόν συνήθισε να τους σερβίρει γευστικά ποτά τα οποία ονόμαζε Μπέισερ. Αυτό το μπαρ όμως βρισκόταν δίπλα σε ένα κοτέτσι που είχε ένας Βρετανός. Ο Βρετανός εκνευριζόταν πάρα πολύ με την οχλαγωγία και τη φασαρία προφανώς που έκανε το μπαρ, και η Μπέτσι και ο πατέρας της θεωρούσαν ότι οι κότες ενοχλούν τους πελάτες αλλά και τους ίδιους, καθώς δεν τους άφηναν να κοιμηθούν το βράδυ. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν ότι θα σκοτώσουν τα πουλιά και τα έσφαξαν. Καθώς βέβαια και το κλίμα για τους Βρετανούς δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό την περίοδο εκείνη, οι σχέσεις των δύο ρητώνων ήταν κάπως τεταμένες, γιατί αυτό πάει αντίθετα και με τις σχέσεις των δύο χωρών. Έτσι λοιπόν, αφού αποφάσισαν ότι οι κότες διαταράσσουν την ηρεμία τους, τις έσφαξαν. Και την επόμενη μέρα η Μπέτσι σέρβιρε ένα ειδικό μενού με φρέσκα κοτόπουλα, που τα βρήκε άρα για τα κοτόπουλα. Τέλος πάντων, ανάμεσα στους πελάτες λοιπόν ήταν πολύ Γάλλοι στρατιώτες. Και όταν το γεύμα τελείωσε, η Μπέτσι τους προσκάλεσε στο μπαρ και τους έρβηρε μπέισερ που έφτιαχνε διακοσμημένα με ουρές κοκόρων. Αυτή τη στιγμή εμένα αυτό μου ακούγεται αειδιαστικό, αλλά φαντάζομαι ήταν ok. Οι πελάτες λοιπόν, υποτίθεται, έκαναν πρόποση στην υγεία του ηττημένου Άγγλου αναφωνώντας «Vive la cocktail» και συνέχισαν να πίνουν τα ποτά, τα μπέισερ της Μπέτσι. Οπότε λοιπόν η λέξη cocktail προέκυψε από το συνδυασμό των λέξεων cock, που σημαίνει κόκορας, και tail, που σημαίνει ουρά στα γαλλικά. Και έτσι λοιπόν έχει διατυπωθεί η προέλευση της ονομασίας από την Μπέτσι λοιπόν. Η πρώτη επίσημη λοιπόν αναφορά στα κόκτεϊλ έγινε το 1803, όπως είπαμε και πριν, και η πρώτη καταγεγραμμένη συνταγή ανήκει στον καπετάνιο Αλεξάνδερ το 1831.

Συνεχίζουμε εδώ πέρα στο podcast να μιλάμε για τα διάφορα κοκτέιλ και τις ιστορίες πίσω από αυτά. Και συνεχίζουμε επίσης να ακούμε jazz μουσική. Το επόμενο τραγούδι είναι από τον Bolden και είναι ένα από τα καινούρια του στο δίσκο του που βγαίνει σε 15 μέρες, στις 28 Αυγούστου. Στο Spotify έχουν ανέβει 4-5 και τα υπόλοιπα tracks δεν φαίνονται ακόμα. Θα βγουν στις 28 Αυγούστου. Αν σας αρέσει αυτού είδους η μουσική, να τον ακούσετε.

Μία άλλη εκδοχή από πού μπορεί να προέρχεται η λέξη cocktail μας πάει πίσω στην Αγγλία του 17ου με 18ου αιώνα, όπου οι υποδρομίες και το εμπόριο των αλόγων ήταν μια ιδιαίτερα δημοφιλής βιομηχανία. Τότε λοιπόν υπήρχε ένας αυστηρός διαχωρισμός ανάμεσα στα καθαρό αίμα και στα άλογα μεικτής φυλής. Και οι ιδιοκτήτες τους λοιπόν, για να μπορούν εύκολα να ξεχωρίσουν ποια άλογα ήταν καθαρό αίμα, τους έκοβαν την ουρά με μια πρακτική που λεγόταν docking, απαράδεκτο κι αυτό. Αυτό λοιπόν όμως είχε ως αποτέλεσμα τα κοντά φτερά της ουράς να πετάγονται προς τα πάνω και να μοιάζουν με την όρθια ουρά ενός κόκορα. Cocktail, όπως είπαμε και πριν, κοκ από τον κόκορα και tail από την ουρά. Έτσι λοιπόν, όταν αυτά τα άλογα μεικτής φυλής βασικά τα αποκαλούσαν υποτιμητικά cocktail. Όταν λοιπόν άρχισαν να αναμειγνύουν στην Αγγλία, στη Βρετανία, για το punch που είπαμε πριν, τα καθαρά και ακριβά αλκοολούχα ποτά με ζάχαρη, νερό ή bitters, που είναι φθηνότερα υλικά, τα αποκαλούσαν και αυτά cocktails. Κάπως δηλαδή, πως ήταν το, δεν ήταν τα καθαρό αίμα ποτά. Αυτό είναι το...

τρίτη και ας πούμε η πιο ρομαντική ιστοριούλα και διάσημη βασικά στο χώρο των bartending για το από πού βγήκε ο όρος cocktail, η οποία βέβαια σήμερα να πούμε ότι θεωρείται αστικός μύθος παρά ιστορικό γεγονός. Η προηγούμενη που είπαμε με τα άλογα είναι από ιστορικής άποψης θεωρητικά η πιο αληθής, καθώς εντάξει και αυτό που είπαμε με την Αμερικανική Επανάσταση λογικά είναι ένας μύθος. Τέλος πάντων, σε αυτή την ιστορία ταξιδεύουμε στην Νέα Ορλεάνη, τέλη 18ου αιώνα πάλι, όπου ένας Γάλλος μετανάστης και φαρμακοποιός, ο Αντουάν Πεσάλντ, νομίζω, δεν είχα κάνει και από το γαλλικά, αλλά δεν το έχουμε πολύ. Λοιπόν, ο Πεσάλντ, λοιπόν, εγώ έτσι τον λέω, δεν με νοιάζει, δεν ξέρω πώς προφέρεται τώρα, είχε φέρει μαζί του μια μυστική συνταγή για αρωματικά θεραπευτικά bitters, τα οποία μάλιστα κυκλοφορούν ακόμα στην αγορά ως Πεσάλντς bitters. Για να κάνει λοιπόν το πικρό αυτό φάρμακο πιο ευχάριστο στους ασθενείς και στους φίλους του, το ανεμείγνυε με κονιάκ, ζάχαρη και λίγο νερό. Λέγεται λοιπόν, το σέρβιρε σε αυτό για το νοτικό μείγμα σε μια γαλλική αυγοθήκη, η οποία στα γαλλικά ονομάζεται κοκετιέ. Οι Αμερικάνοι όμως πελάτες του δυσκολεύονταν αρκετά να το προφέρουν και κάθε φορά που ζητούσαν αυτό το ποτό το παράφραζαν σε κοκτέιλ και εν τέλει κοκτέιλ. Και έτσι ουσιαστικά δημιουργήθηκε ο όρος κοκτέιλ. Βέβαια αυτή η ιστορία, επειδή ο όρος κοκτέιλ είχε τυπωθεί και στην Αγγλία αλλά και στη Νέα Υόρκη πριν ο Πεϊσάντ γίνει διάσημος στη Νέα Ορλεάνη, θεωρείται ότι δεν είναι ακριβής, αλλά είναι και αυτό ένας μύθος που θα μπορούσε και να ισχύει. Και καθώς το σύνορα μιλάμε για ένα Γάλλο, ελπίζω να έχετε προσέξει ότι από πίσω σχοβάλει και γαλλικό τραγούδι.

Ξεκινάμε λοιπόν με το προσωπικά αγαπημένο μου κοκτέιλ, που όπως είπα και πριν είναι το ζόμπι. Και τώρα που μιλάμε για κοκτέιλ, σχετικά για το αγαπημένο μου, θέλω να σας πω ότι και εγώ βρήκα ένα παλιό βιβλίο με συνταγές κοκτέιλ και προσπάθησα με κάποιους φίλους μου να φτιάξουμε μερικά. Πίνα κολάδα νομίζω. Δεν ξέρω, δεν βγήκε πολύ καλά. Δεν βγήκε πολύ καλό, αλλά είναι fun activity άμα θέλετε να κάνετε κάτι τις μέρες.

Κάποιος άλλος όμως έκανε πετυχημένες προσπάθειες για να φτιάξει κοκτέιλς και αυτός ήταν ο Don Beach, ο οποίος στη δεκαετία του 20 ήταν μάλιστα και προμηθευτής παράνομου αλκοόλ και είχε κάνει και γενικότερα πολλά ταξίδια στο Νότιο Ειρηνικό. Αργότερα στα 18 του κατατάχθηκε στο στρατό και ύστερα από αυτό πήγε στο Λος Άντζελες, νομίζω, πήγε στο Hollywood και άνοιξε ένα μικρό μαγαζάκι που χωρούσε μόλις 25 θέσεις, το οποίο προσέφερε φαγητό, ποτό κτλ. Γρήγορα όμως αυτό το μικρό μαγαζάκι έγινε στέκη πολλών αστέρων του Hollywood και μάλιστα ο Frank Sinatra είχε το δικό του τραπέζι. Σε αυτό λοιπόν το μπαρ, μία μέρα, ένας φίλος του Don πήγε πριν από την πτήση του στο Σαν Φρανσίσκο. Να πούμε μάλιστα ότι εκείνη την εποχή δεν πίνανε γενικά πάρα πολύ ρούμι. Και έτσι αποφάσισε να φτιάξει ένα αλκοολούχο ποτό με ρούμι. Έφτιαξε λοιπόν το ζόμπι, όπου συνδύασε τρία ρούμια μαζί. Είναι γνωστό γενικά το ζόμπι για το πόσο δυνατό ποτό είναι. Και ο φίλος του μετά πήγε στην πτήση του Σαν Φρανσίσκο και για εβδομάδες μετά ακόμη του έλεγε πως ένιωθε σε όλη την πτήση σαν ζόμπι. Έτσι λοιπόν ονομάστηκε και αυτό το κόκτεϊλ ζόμπι, το οποίο είναι ένα από τα πιο γνωστά κόκτεϊλ της τίκη κουλτούρας. Η τίκη κουλτούρα είναι κάπως αυτό το νησιώτικο vibe, αλλά όχι νησιώτικο όπως το έχουμε εμείς στην Ελλάδα, στην Αμερική, με τα πολύχρωμα πουκάμισα και αυτά τα περίεργα cocktails όπως το Mai Tai, τέτοια φάση. Μάλιστα, πολλοί τότε συνήθιζαν να λένε ότι τα πνεύματα της Πολυνησίας σε επισκέπτονται όταν κατεβάσεις μερικά ζόμπι, παραβλέποντας βέβαια πως η λέξη ζόμπι προέρχεται από την λαϊκή κουλτούρα της Αϊτής, όπου αναφέρεται σε ένα πτώμα το οποίο αρχίζει να κινείται ξανά με διάφορους τρόπους, συνήθως μέσω της μαγείας. Μάλιστα, στο μενού του μαγαζιού του Don Beach λέγεται ότι είχε για αστιάκι δίπλα από το ζόμπι μόνο δύο αναπελάτη. Επίσης, πολλοί δημοσιογράφοι της εποχής δημιουργούσαν αστείες ιστορίες για το πόσο δυνατό ήταν το νέο ποτό με τον άγριο χαρακτήρα και τα εξωτικά αρώματα. Όσο λοιπόν η τάση των tiki cocktails μεγάλωνε, τόσες περισσότερες παραλλαγές των ζόμπι έκαναν την εμφάνισή τους. Βέβαια, οι αρχές έμεναν πάντοτε οι ίδιες. Τρία διαφορετικά είδη ρουμιού, χυμός, lime και grapefruit και συνήθως ένα κομμάτι ανά για τη γρανιτούρα. Τώρα καταλαβαίνω μάλιστα γιατί πολλές φορές μου βγάζει γεύση πορτοκάλι. Μάλλον δεν έχουν grapefruit και βάζουν πορτοκάλι. Εμένα πάντα με χαλάει όταν έχει γεύση, πώς το λένε, πορτοκάλι.

συνεχίζουμε εδώ πέρα την ποτό κουβέντα μας με επόμενο κοκτέιλ, το Old Fashion. Είχα συγκεκριμένη παράκληση να κάνω για αυτό το κοκτέιλ.

Πολλοί ήταν λοιπόν εκείνοι που διεκδίκησαν την πατρότητα του old fashioned, όμως αυτή φαίνεται να ανήκει στον James Pepper, ο οποίος ήταν ένας bartender της δεκαετίας του 80 και εργαζόταν σε ένα ιδιωτικό κοινωνικό σύλλογο στο Louisville του Kentucky με την ονομασία Pendennis. Φημολογείται λοιπόν ότι έφτιαξε το εν λόγω κοκτέιλ για τους άντρες του συλλόγου. Η δημοτικότητά του βέβαια κατά αυτή την εκδοχή άρχισε να αυξάνεται όταν ο Pepper περιέλαβε το ποτό αυτό στον κατάλογο του Bar Waldorf του ξενοδοχείου Astoria στη Νέα Υόρκη. Το old fashion λοιπόν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή cocktails που μάλιστα αγαπούσαν σε αντίθεση με το όνομά του οι πιο μοντέρνοι της εποχής. Μετά το τέλος λοιπόν της ποτοαπαγόρευσης το συναντάμε λίγο αλλαγμένο. Στα υλικά έχουν προσθεθεί και φρούτα όπως μια φέτα πορτοκάλι, ανανάς ή κεράσι μαρασκίνο. Πρόκειται λοιπόν για μια συνήθεια που έμεινε από την εποχή της ποτοαπαγόρευσης, όταν έβαζαν και φρούτα για να καλύψουν την κακή ποιότητα που υπήρχε εκείνη την περίοδο στο αλκοόλ. Η γοητεία όμως της απλότητάς του, σε συνδυασμό με τον ισορροπημένο και γλυκό χαρακτήρα του, αλλά και τις νότες των εσπεριδοειδών, έχουν κάνει το old fashion ίσως το πιο αγαπημένο ποτό όλων των εποχών.

Επόμενο τραγούδι είναι το αγαπημένο μου τον τελευταίο καιρό. Δεν μπορώ να σταματήσω να το ακούω. Catch and release it. Σας αφήνω και λίγο στην ηρεμία σας να το ακούσετε χωρίς να μιλάω.

Συνεχίζουμε με ένα άκρος καλοκαιρινό κοκτέιλ, το Mai Tai, το οποίο έχει και παγκόσμια ημέρα, θέλω να ξέρετε, και είναι στις 30 Αυγούστου. Και η ιστορία του Mai Tai λοιπόν ξεκινάει το 1930 σε ένα μπαρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τότε τα cocktails και η δημιουργικότητα ήταν στο απόγειό τους. Το Mai Tai είναι ένα από τα cocktails που αντιλώσε έμπνευση από την Πολυνησία, και έτσι μετά την περίοδο μετά την απαγόρευση ήταν όταν το τίκι κίνημα έκανε και τα πρώτα του βήματα. Το Mai Tai μάλιστα κατάφερε να γίνει γνωστό και να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, εμπνέοντας αμέτρητες παραλλαγές και να γίνει αντικείμενο δημόσιας διαμάχης που έφτασε μέχρι τα δικαστήρια. Για πολλά χρόνια λοιπόν, δύο εμβληματικές φιγούρες της τοπικής κουλτούρας, ο Ernest Raymond Gant, ο οποίος για πολλούς είναι και εμπνευστής τοπικής κουλτούρας, και ο Victor Jules Bergeron, μάλλον είναι και το ποιος από τους δύο έχει φτιάξει αυτό το κοκτέιλ. Όπως και να έχει, οι δύο αυτοί κύριοι απογείωσαν αυτό που σήμερα ξέρουμε ως τίκι, όχι μόνο στα ποτά, αλλά και στο στυλ και συνολικά στον τρόπο ζωής, με τα λουλουδένια που κάμισα, τα τελείωτα πάρτι στην παραλία και το άφθονο αλκοόλ, μετά από μια μέρα γεμάτη σερφ. Ο Μπέιμοντ Γκάντ υποστήριζε ότι έφτιαξε το πρώτο Mai Tai στο εστιατόριο του 1933 και το ονόμασε Mai Tai Swizzle, ενώ ο Μπέργκερον διέδιδε ότι το διάσημο κοκτέιλ γεννήθηκε στο δικό του εστιατόριο 11 χρόνια αργότερα στο Όκλαντ. Το 44, όταν στο μαγαζί του βρέθηκαν δύο φίλοι του από την Ταΐτη και όταν δοκίμασαν το ποτό που του σέρβιρε, αναφώνησαν «Μαΐτα Ιρώα ΑΕ», που σήμαινε πολύ καλό εξωπραγματικό. Η διαμάχη του λοιπόν μετουσιώθηκε σε δικαστικό σύριαλ, το οποίο έλαβε τέλος το 70. Νικητής αναδείχθηκε ο Victor Bergeron, αλλά πλέον το Mai Tai ανήκει στο λαό του ή και ακόμα καλύτερα σε όλους τους λαούς. Οι εκδοχές και οι παραλλαγές του είναι αμέτρητες.

Ένα άλλο κοκτέιλ που έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς έχει φτιαχτεί και έχει και μια αστεία ιστοριούλα από πίσω του είναι η Μαργαρίτα. Επίσης ένα πολύ διαδεδομένο κοκτέιλ. Εμένα προσωπικά μου αρέσει Frozen και υπάρχει και Μαργαρίτα Mango Frozen, το αγαπημένο μου. Το Fridays επίσης έχει πολύ ωραίες Μαργαρίτες, άσχετο. Ο ακριβής χρόνος που δημιουργήθηκε η Μαργαρίτα είναι άγνωστος, βλέπω εδώ πέρα. Υπάρχουν όμως μερικές ιστορίες γύρω από το πότε δημιουργήθηκαν και με το καιρό έχουν επικρατήσει και έχουν γίνει αρκετά δημοφιλείς. Σύμφωνα λοιπόν με μία από αυτές, το ποτό δημιουργήθηκε αρχικά σε ένα μπαρ κοντά στα σύνορα Μεξικού και ΗΠΑ, στη Χουάρες ή την Τιχουάνα. Η λέξη λοιπόν Μαργαρίτα στα ισπανικά σημαίνει Μαργαρίτα και ο μύθος λέει ότι ένας ιδιοκτήτης μπαρ έφτιαξε το ποτό για μία ντόπια χορεύτρια επειδή δεν θυμόταν πώς να φτιάξει το κοκτέιλ Μαγνόλια που το είχε ζητήσει. Έτσι λοιπόν πρόσθεσε τεκίλα συνταγή και ονόμασε το νέο ποτό Μαργαρίτα, εμπνευσμένος από τον λουλούδι. Μια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι δημιουργήθηκε σε ένα εστιατόριο μεταξύ Τιχουάνα και Ροσαρίτο για την πρώην χορεύτρια του θειάσου Ζίγκφελντ, Μαζορί Κίνγκ, η οποία ήταν αλλεργική σε όλα τα εμπνευματώδη ποτά εκτός από την τεκίλα. Επειδή όμως δεν της άρεσε σκέτη, ο Μεξικάνος εστιατόρας Κάρλος Ντάνι Ερέρα πρόσθεσε αλάτι και λάιμ και έτσι όχι μόνο έλυσε το πρόβλημα, αλλά δημιούργησε το 38 και το πλέον διάσημο κοκτέιλ. Ακόμα λέγεται ότι πήρε το όνομά του από την ηθοποιό Ρίτα Χέιγουορθ, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Μαργαρίτα Κανζίνο, κατά τη διάρκεια μιας αντρικής εμφάνισης στην Τιχουάνα τη δεκαετία του 40. Ενώ άλλοι αποδίδουν τη δημιουργία του στην τραγουδίστρια Πέγγι Λι, καθώς το Πέγγι ήταν το παραδοσιακό χαϊδευτικό ονόματος του Μάργαρετ και έτσι προέρχεται το Μαργαρίτα. Υπάρχει όμως και η θεωρία ότι η Μαργαρίτα εξελίχθηκε από ένα κοκτέιλ γνωστό ως Daisy, που σημαίνει Μαργαρίτα στα αγγλικά. Οι ιστορικοί λοιπόν των κοκτέιλ λένε ότι το Daisy ήταν ένα μείγμα από αλκοόλ, χυμό εσπεριδοειδών και γρανανδίνη σερβιρισμένο με τριμμένο πάγο, το οποίο ήταν δημοφιλές στη δεκαετία του 1930 και 40. Οι θαμώνες λοιπόν έπιναν gin daisies, whisky daisies και tequila daisies. Η αρχική συνταγή την τελευταία περιλάμβανε tequila, λικέρ πορτοκαλιού, χυμό lime και μία δόση σόδας. Με την μεξικάνικη επιρροή το daisy έγινε γνωστό με το ισπανικό του όνομα Μαργαρίτα. Ο Τεξανός λοιπόν εστιατόρας Μαριάνο Μαρτινές ξεκίνησε να σερβίρει παγωμένες μαργαρίτες το 1972. Το ποτό λοιπόν έγινε τόσο δημοφιλές που οι μπάρμαν δεν προλάβαν να καλύψουν τη ζήτηση. Έτσι ο Μαρτίνες και ένας φίλος του μετέτρεψαν μια μηχανή παγωτού soft serve σε μηχανή παρασκευής μαργαρίτας μεγάλης κλίμακας. Αυτή η μηχανή βρίσκεται πλέον στο Εθνικό Μουσείο Smithsonian. Okay. Τι περιέχει λοιπόν η Μαργαρίτα? Το εμβληματικό λοιπόν αυτό ποτό αποτελείται από τεκίλα, λικέρ πορτοκαλιού, φρέσκο lime και αλάτι. Είναι ένα αποσταγμένο ποτό που παράγεται από φύτα μπλε αγάβη, στο οποίο καλλιεργούνται στην πόλη τεκίλα, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού. Ορισμένοι bartenders αντικαθιστούν το παραδοσιακό λικέρ πορτοκαλιού με νέκταρ αγάβη σε μια ελαφρώς διαφορετική γεύση. Αυτά λοιπόν είχα να πω και για την Μαργαρίτα. Δεν τα ήξερα, οκ. Okay.

Και σας αφήνω με το τελευταίο τραγουδάκι και με ένα όμορφο έτσι μήνυμα για το καλοκαίρι. Το τραγούδι λέγεται Don't Worry, Be Happy. Και εγώ αυτό θα σας πω, καλοκαίρι είναι, οπότε μην πολύ ασχολείστε με πολλά πράγματα και προσπαθήστε να είστε χαρούμενοι. Καλή συνέχεια, τα λέμε λογικά την επόμενη... Όχι, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Κάναμε ένα break την προηγούμενη, αλλά όχι, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα κανονικά.

φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άλλη μια βραδιά εδώ, η εκπομπή Συμφωνία από Νότες και ο Λάμπης Βασιλάτος είναι στην συχνότητα του Radio Bird, στο ραδιοπούλι μας www.radiobird.gr. Κάθε Παρασκευή βραδάκι 10 με 12 και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, αυτή εδώ η εκπομπή. Ξεκινάμε με κάτι πάρα πολύ γνωστό, μια και πριν από μια εβδομάδα είχαμε την απώλεια του John Lodge, του μπασίστα των Moody Blues. Ένα πολύ ωραίο εξαιρετικό συγκρότημα από το 1965, από την Αγγλία μας έρχεται. Έχουμε ξεκινήσει με ένα γνωστότατο κομμάτι, το Night's Watch Sudden, μέσα από τον δίσκο του 1967, Days of Future Past. Εδώ συμμετέχει η London Festival Orchestra. Ένα συγκρότημα που μπορείς να πεις έπαιζε συμφωνικό ροκ. Και μια και έχει την εισαγωγή εδώ, σας έχω βάλει την εκτέλεση όπως είναι και μέσα στο άλμπουμ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που χρησιμοποιούνται αυτά τα παλιά κομμάτια που είναι σχεδόν 60 χρονών για διαφημίσεις της εποχής. Καλή ακρόαση μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα λέμε στο chat και στους προσωπικούς λογαριασμούς.

Έχω βάλει την μεγάλη εκτέλεση έτσι όπως είναι στο άλμπουμ και όχι όπως βγήκε ως single για να παίζεται στα ραδιόφωνα. Είναι μια μεγάλη εκτέλεση που μας βοηθάει να σας πω και για την εισαγωγή της εκπομπής. Breathe deep, the gathering gloom. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Ένας δίσκος, ο οποίος ένα άλμπουμ θεματικό αναφέρεται στις περιόδους της ημέρας, στο μεσημέρι, στο απόγευμα. Μας άφησε στα 82 ο John Lodge, αλλά αυτοί και οι δίσκοι αλλά και αυτοί οι καλλιτέχνες παραμένουν αθάνατοι μέσα από τα έργα τους και μέσα από τη μουσική τους. Διότι τι είναι η μουσική? Είναι μια μορφή ενέργειας που αγγίζει τον άνθρωπο βαθύτερα από ότι τα λόγια. Δεν απευθύνεται μόνο στο νου, αλλά κυρίως στο σώμα και την ψυχή, στους παλμούς, στην αναπνοή, στο συναίσθημα. Κάθε ήχος, κάθε ρυθμός εισχωρεί μέσα μας και επηρεάζει τον εσωτερικό μας ρυθμό.

Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Την ίδια εποχή περίπου, οι Beatles. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry field. Και βέβαια, Strawberry Fields Forever.

Η μουσική που θεραπεύει είναι εκείνη που γεννιέται από αρμονία και πρόθεση φωτός. Επαναφέρει τον άνθρωπο σε ισορροπία, τον συμφιλιώνει με τον εαυτό του, του θυμίζει πως υπάρχει ομορφιά και τάξη μέσα στο χάος. Είναι η μουσική εκείνη που σε κάνει να αναπνέεις βαθύτερα, να θυμάσαι ότι είσαι ζωντανός, να νιώθεις ενότητα με τους άλλους και με το σύμπαν. Έτσι θα σας πω κάποια πραγματάκια περί μουσικής σήμερα, μια και κάπως με έχει πιάσει. Λοιπόν, μετά τους Beatles και το πασίγνωστο Strawberry Fields Forever, συνεχίζουμε περίπου εκεί τις ίδιες χρονιές με ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα, τους Jethro Tull. Από τον δίσκο, τον εξαίρετο δίσκο Living in the Past, ακούμε το Witch's Promise.

υπέροχη και η Jethro Tull με ένα καταπληκτικό άλμπουμ, το Living in the Past. Ακούσαμε το Witch's Promise, μας ξέφυγε λίγο, πήγε στο επόμενο, ok. Ήθελα να πω ότι έχω ξεκινήσει με κάποια συγκροτήματα που έχουν αρκετά μεγάλη επιρροή από κλασική μουσική. Και οι Beatles, μην νομίζετε, έχουν χρησιμοποιήσει έγχορδα. Έχουν κάνει και στο κομμάτι που ακούσαμε, το Strawberry Fields Forever, πιο πριν. Έχουν κάνει και διάφορα κόλπα πρωτόγνωρα για την εποχή στα στούντιο εκεί της EMI, στα Abbey Road, στην Abbey Road. Θα συνεχίσουμε κάπως έτσι με ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα, τους Traffic, μέσα από το δίσκο Shoot at the Fantasy Factory. Θα πάμε σε ένα κομμάτι να ακούσουμε το Tragic Magic, και όχι Magic Tragic. Τα λέμε μέσα από το chat του www.radiobird.gr στο ραδιοπούλι μας. Κάτω δεξιά θα βρείτε το chat για όποιον θέλει να μιλήσουμε εκεί. Και βεβαίως στον προσωπικό λογαριασμό Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά στο Facebook. Στείλτε εκεί μηνύματα, messenger, ό,τι θέλετε. Παραμένουμε σε εκείνες τις χρονιές, τέλος δεκαετίας 60 με αρχές 70, μια και ξεκινήσαμε με το κομμάτι των Moody Blues λόγω της φυγής του John Lodge. Θα δούμε πώς θα πάει, έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοπούλι μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής ή μία η ώρα το μεσημέρι, όσοι μας ακούτε σε επανάληψη, της Κυριακής.

σε αρκετά cool ρυθμούς. Παρασκευή βράδυ είναι. Θα το αλλάξουμε σιγά σιγά, δεν θα πάμε συνέχεια έτσι μέχρι τις 12. Υπάρχει αντίθετα και κάποια μουσική η οποία καταστρέφει, όχι επειδή είναι κακή τεχνικά, αλλά γιατί γεννιέται μέσα από σύγχυση, εγωισμό ή βία. Αυτή δεν ενώνει, αλλά διαλύει. Τροφοδοτεί την ένταση, το θυμό, την υπερδιέγερση. Μπορεί να σε κάνει να ξεχνάς τον εσωτερικό σου ρυθμό, να χάνεις το μέτρο και τη γαλήνη. Πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Μετά τους Traffic και τους υπέροχους μουσικούς εκεί, στους Humble Pie. Το συγκρότημα εδώ του Steve Marriott και του Peter Frampton. I'm ready.

0: πόσο πιο πολύ να το πει ο Steve Marriott. Είναι έτοιμος. I'm ready, λοιπόν, από τους Humble Pie, το και τον πρώτο τους πραγματικά υπέροχο δίσκο.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο ραδιοπούλι www.radiobird.gr. Τα λέμε και από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά, και στο chat βεβαίως κάτω δεξιά, όταν θα ανοίξετε το site θα δείτε στο Radio Bird κάτω δεξιά το chat. Ένα κομμάτι εξαιρετικό του Donovan, που το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ ωραία και ο Al Cooper εκεί με το Super Group, το Super Session. Πολύ ωραία όμως το λέει και ο Terry Reid. Δεν την ήξερα αυτή την εκτέλεση, το ομολογώ. Μια φίλη μου τη θύμισε. Μου τη γνώρισε μάλλον.

για την φίλη την Τίνα, πιστεύω να ακούει από Πάτρα μεριά. Πολλές μάγισσες έχουμε μπλέξει. Season of the Witch.

Η μουσική που θεραπεύει υπηρετεί τη ζωή, εκείνη που καταστρέφει, την εμπορευματοποιεί ή τη χρησιμοποιεί για να υπνοτίσει το πλήθος. Η διαφορά δεν έχει να κάνει με το είδος της μουσικής, αν είναι ροκ, κλασική, παραδοσιακή ή ηλεκτρονική, αλλά στο πνεύμα που τη διαπερνά. Η μουσική, έτσι, αποκαλύπτει ποιοι είμαστε. Ό,τι επιλέγουμε να ακούμε είναι και ό,τι επιτρέπουμε να διαμορφώνει την ψυχή μας. Η αληθινή μουσική είναι προσευχή και η προσευχή με τη σειρά της είναι η πιο καθαρή μορφή μουσικής.

μας άφησε πρόσφατα τον Αύγουστο του 25. Έχει διασκευάσει και άλλα κομμάτια του Donovan. Νομίζω έχει συνεργαστεί και με τον Donovan.

Αυτό είναι ένα κομμάτι που έρχεται από το πρώτο του δίσκο του 1968, Bang Bang, Your Terry Raid. Ο τίτλος του άλμπουμ. Έτσι, να λέμε κάποια πράγματα και να μαθαίνετε, αλλά και μια και μας δίνει εδώ πέρα το περιθώριο να έχουμε ένα χαλάκι στη μουσική. Τα παραδοσιακά νουρίσματα, για παράδειγμα, είναι απλά μοτίβα, ήρεμοι ρυθμοί που ρυθμίζουν την αναπνοή και μειώνουν το άγχος. Και βεβαίως στη σύγχρονη μουσικοθεραπεία χρησιμοποιούνται για παιδιά και ηλικιωμένους. Κάτι αντίστοιχο γίνεται με τους μοναστηριακούς ύμνους και τα γρηγοριανά μέρη, όπου ο ρυθμικός παλμός συγχρονίζει καρδιακό παλμό και αναπνοή, προκαλώντας μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης. Τώρα, πιστεύω να μην το πήρατε ως νανούρισμα αυτό του Terry Raid και το Season of Witch, οπότε ας πάμε σε κάτι άλλο πιο ξεσηκωτικό. Μια και αναφερθήκαμε στον Al Cooper, Bloods and Tears, I Can't Quit Here.

ήταν το I Can't Quit Her από τους Blood, Sweat and Tears. Για να ανέβουμε κάπως. Για τη φίλη τη Μαρία που μου θύμισε τον Κάρλο Σαντάνα και το συγκρότημά του. Κάτι από τα παλιά όμως, ζωντανές ηχογραφήσεις 1968 στο Fillmore. Τώρα αν είναι το East ή το West θα σας γελάσω. Κάρλος Σαντάνα και το συγκρότημά του Persuasion. Για τη Μαρία.

εξαιρετικές κιθαριές του Κάρλος Σαντάνα και κάτι που έχει πάντα στα κομμάτια του αρκετά τύμπανα. Τα κλασικά έργα όπως ο Μότσαρτ ή ο Μπαχ χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία και ιατρικά περιβάλλοντα καθώς βελτιώνουν τη συγκέντρωση, τη διάθεση και τη μνήμη. Το προηγούμενο κομμάτι βέβαια είχε αρκετά τύμπανα. Μην ανησυχείτε, δεν θα σας βάλω κλασική μουσική. Ο Κάρλος Σαντάνα λοιπόν με τα τύμπανα που ακούσατε πριν, είναι, τα τύμπανα ουσιαστικά είναι η μουσική των Ιθαγενών, λαών κυρίως της Αφρικής, αφού για αρκετούς αιώνες, μέχρι τον 17ο ίσως αιώνα, δεν η δυτική, η λεγόμενη δυτική μουσική δεν είχε τύμπανα, αλλά μπήκαν σιγά σιγά μέσα από το σκλαβοπάζαρο, το δουλεμπόριο που έγινε και την εκμετάλλευση της Αφρικής, και πέρασαν σιγά σιγά και οι συνήθειες αυτές των λαών εκεί των Ιθαγενών. Τα τύμπανα λοιπόν, φλογέρες και όλα αυτά χρησιμοποιούνται στις θελετουργίες. Και αυτό γίνεται για να ιαθεί το σώμα και η ψυχή και να έχουμε μια επαναφορά της ισορροπίας σώματος και ψυχής. Αυτά θα σας πω και άλλα πιο μετά, αλλά να ακούτε και λίγο μουσική. Λοιπόν, οι προηγούμενες ηχογραφίες ήταν από το Fillmore West. Το ένα Fillmore στη Δύση είναι στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φραντζίσκο. Και το άλλο που είναι στην Ανατολή, στο East, είναι στη Νέα Υόρκη. Ζωντανές ηχογραφήσεις με ένα από τα πολλά σχήματα του Eric Clapton, Derek and the Dominos, live στο Fillmore East. Άλλο ένα κομμάτι για τη φίλη τη Μαρία, Bottle of Red Wine.

Bottle of Red Wine, Eric Clapton και η παρέα του Derek and the Dominos, από το Fillmore East, δολανής χογραφήσεις. Και από τα κόκκινα κρασιά σε φωτιά και νερό, Fire and Water, από το συγκρότημα των Free.

Free, το συγκρότημα που προηγήθηκε τον Bad Company. Αν θέλετε, η Bad Company ήταν η εξέλιξη των Free. Το συγκρότημα του Paul Rogers, του Andy Fraser, του Paul Kossoff, του Simon Kirk, με εξαιρετική όλη τους

0: ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Να μην ξεχνιόμαστε, είμαστε εδώ στο ραδιοπούλι radiobird.gr κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ, συμφωνία απονότητες με τον Λάμπη Βασιλάτο στο μπλα μπλα, στην επιλογή της μουσικής, σε ό,τι καλό βγαίνει προς τα έξω και κακό. Αυτή η εκπομπή δεν μπορεί να μην έχει Rolling Stones. Άλλο υπέροχο live από το 69.

Είμαστε και περίπου μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα όσοι μας ακούτε Παρασκευή. Σε επανάληψη Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι η εκπομπή. Midnight Rambler. Rolling Stones.

Bye.

Έχει συνέχεια το κομμάτι, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες να μιλήσω λιγάκι. Έχουμε και μουσική η οποία καταστρέφει και τη συναντάμε σε επαναλαμβανόμενα βιομηχανικά μοτίβα, σε υπερβολική ένταση. Μουσική που μπορεί να προκαλέσει άγχος, επιθετικότητα ή και αποξένωση. Έχουμε και μουσική προπαγάνδας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε πολέμους και δικτατορίες για να χειραγωγήσει, να φανατίσει αλλά και να υποτάξει τα πλήθη. Πλήθη τα είχαν υποτάξει, μπορείς να πεις, και οι Rolling Stones, αλλά με το δικό τους τρόπο. Ένα συγκρότημα πάνω από 60 χρόνια ζωής. Ένα από τα πολλά live από αυτό τον δίσκο, δεν θα σας πω τον τίτλο του δίσκου, θα σας πω το εξώφυλλο που είναι χαρακτηριστικό, με τον Γαϊδαράκο που έχει κρεμασμένο στο λαιμό μια κιθάρα και στα πλαϊνά του είναι δύο τύμπανα. Είναι χαρακτηριστικό το εξώφυλλο με τον Γαϊδαράκο.

Ήταν οι Rolling Stones και το Midnight Rambler. Σήμερα με αφορμή τον θάνατο του John Lodge, τον Moody Blues, έχουμε παίξει κυρίως, όλα τα κομμάτια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα είναι τέλος δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70. Θα δούμε πώς θα πάει μέχρι το τέλος, έχουμε περίπου 50 λεπτά ακόμα. Ας συνεχίσουμε να αφήσουμε κάπου εδώ πέρα πίσω τους Rolling Stones και να πάμε, εδώ σε ένα άλλο αγαπημένο αγγλικό συγκρότημα, το συγκρότημα του Stan Webb, τον Chicken Shack δηλαδή, μέσα από τον δίσκο Imagination Lady, ένας πολύ ωραίος δίσκος. Ακούμε το Poor Boy. Όλοι εξάλλου σχεδόν έχουμε φτωχήνει.

Υπέροχη Chicken Shack, ένα συγκρότημα που πάντα μου άρεσαν και ο Stan Webb. Ακούσαμε το Poor Boy και πάμε σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι από την άλλη μεριά της Αμερικής, που το απογείωσαν οι κύριοι Creedence Clearwater Revival. Το κομμάτι δεν είναι δικό τους, είναι ένα παλιότερο κομμάτι, το έχει πρωτοποιεί, είναι δημιουργία του Dale Hawkins. Κάποια στιγμή, κάποια φορά μπορεί να σας το βάλω και από Dale Hawkins. Όλοι το ξέρουμε, αφιερωμένο σε όλους που μας ακούτε

ασύγνωστο κομμάτι, το αποθέωσαν οι Creedence Clearwater Revival, το Suzy Q. Και μια και διαπίστωσα λοιπόν ότι σας παίζω κομμάτια από παλιά, από παλιές δεκαετίες, ας πάμε λίγο σε πιο καινούργιες δεκαετίες, δεκαετία του 90, σε ένα δίσκο ενός καλλιτέχνη του Johnny Lang, ο οποίος, παρακαλώ, Johnny Lang, όταν ηχογραφεί αυτό το δίσκο, δεν είναι ούτε 18 χρονών. Ακούστε όμως τι φωνή βγάζει εδώ ο πιτσιρικάς. Μέσα από το δίσκο λοιπόν Wonder This World, πάμε να ακούσουμε το Angel of Mercy.

Angel of Mercy από τον πιτσιρικά Johnny Lang, εδώ δεν έχει κλείσει τα 18, αν και ο πρώτος δίσκος που ηχογραφεί ήταν γύρω στα 14, παρακαλώ. Και από το Angel of Mercy στον άγγελο πάλι αντίστοιχα, στον Angel of Sorrow steps up to my bedside. Από τον τεράστιο John Campbell. And pulls that ribbon of darkness

0: John Campbell και Angel of Sorrow, και μην ξεχνιόμαστε που βρισκόμαστε.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Είμαστε εδώ στο Radio Bird κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 11 με 1 σε επανάληψη. Συμφωνία Βονότης και Λάμπης Βασιλάτος. Τα λέμε στο chat κάτω δεξιά στην οθόνη. Αν ανοίξετε στο radiobird.gr και στον προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, είτε σε Messenger, Λάμπης Βασιλάτος θα με βρείτε με λατινικά. Είχε γενέθλια πριν από μερικές μέρες, πριν από 3-4 μέρες, 77 έκλεισε ο Chris de Burgh. Ένα κομμάτι πάρα πολύ γνωστό, έχει διασκευαστεί από τον δικό μας τον Billy, τον Βασίλη Παπακουσταντίνου. Then the priest said, oh my bishop, we must put them to the sword. For God in all his mercy will find a just reward. Αγαπημένος ο Chris de Burgh και αυτός. Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μην μιλάω και πολύ πάνω στο Chris de Burgh. Απολαύστε το κομμάτι και τα ξαναλέμε. Jerusalem is lost. Ποιο κομμάτι. Εδώ είναι ενότητες. Όλο το κομμάτι λέγεται Crusader. Σταυροφόρος.

γεννημένος στην Αργεντινή ο Κρίστε Μπέργκ. Στις 15 Οκτώβρη είχε τα γενέθλιά του, 77 χρονών. Το κομμάτι που, μάλλον αυτό το κομμάτι το ξέρετε ίσως από τον Παπακοσταντίνο, όπως σας είπα, είναι το κομμάτι «Για μένα τραγουδό», στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Αλλά το πρωτότυπο είναι αυτό εδώ πέρα, το Crusader, από τον ομώνυμο δίσκο του Chris de Berg.

Λοιπόν, αυτό ήταν όλο. Δεν μας αρέσει να κόβουμε και τα τραγούδια, θέλουμε να τα ακούτε μέχρι το τέλος. Αν και το ομολογώ ότι το παρακάνω κάποιες φορές που μιλάω πάνω σε στίχους ή στις μουσικές, αλλά πρέπει να πούμε και δύο πραγματάκια, ή τέλος πάντων έχω την κάψα, ας το πούμε, να σας πω κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, υπάρχει και μουσική καταναλωτική, που ουσιαστικά υπάρχει μια μουσική με ένα φόντο, με ένα αδιάφορο χαλί, όπως λέμε ραδιοφωνικά, όπου αποσπά, κουράζει, αλλά και αδειάζει τον άνθρωπο από εσωτερική εμπειρία και τον μετατρέπει, μετατρέποντας την μουσική αλλά και τον εαυτό του σε ένα προϊόν. Θα σας έλεγα χαρακτηριστικά κάποιες αδιάφορες μουσικές που ακούμε όταν πάμε στα σούπερ μάρκετ, έτσι, δεν και καλά, για να μας φτιάξουν το κέφι και τα λοιπά. Μια αδιάφορη, τελείως άδεια μουσική, που ουσιαστικά σε παροτρύνει να γίνεις ένας καταναλωτής. Και βέβαια υπάρχουν και μουσικές με ένα ρυθμό, με υποηχητικά κύματα. Συνήθως είναι μουσικές που αναπτύσσονται σε νυχτερινά κέντρα ή και ψυχολογικά πειράματα δηλαδή, και προκαλούν ένταση αλλά και διαταραχή διάθεσης. Κάτι που δεν πρόκειται να γίνει εδώ στο Ραδιοπούλι, γιατί πάντα έχουμε υπέροχους παραγωγούς, είτε στο ελληνικό πεντάγραμμο είτε στο ξένο, και νομίζω είναι ό,τι το καλύτερο να ακούτε Radio Bird. Διαπίστωσα επίσης ότι δεν έχω βάλει μια γυναικεία φωνή, και μια γυναικεία φωνή που με έχει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έτσι συνεπάρει είναι η Lucinda Williams. Μέσα από τον δίσκο της Blessed ακούμε το κομμάτι Ugly Truth, άσχημη αλήθεια, αλλά η αλήθεια είναι πάντα έτσι ομοί.

Ugly Truth από την εξαίρετη φωνή της Lucinda Williams. Μην έχετε παράπονο, πήγαμε και σε πιο φρέσκα κομμάτια, έτσι. Για να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα στον αέρα με Colin James. Άλλος ένας έτσι ρόκερ της νέας γενιάς. Better days.

Better Days από τον Colin James από ένα δίσκο του 1995. Και πάμε σε ένα δίσκο του 2014. Kenny Wayne Shepherd. I see you watching, babe, like άλλος ένας ωραίος από τους νέους τυπάδες.

με δύο τεράστιους να συμμετέχουν εδώ, δύο μεγάλες καραβάνες, τον Joey Walls και τον Kim Wilson. Kim Wilson παίζει φυσαρμόνικα, αν θυμάμαι καλά. I love the life I live. And I live the life I love. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα.

και μετά τις κιθάρες του Joey Walsh και του Kenny Way Shepherd και του Kim Wilson τη φυσαρμόνικα και το I Love the Life I Live. Τελευταίο κομμάτι με την καταπληκτική Marian Faithfull που μας άφησε και αυτή Γενάρη του 25 μέσα από το Broken English. Τελικά τι είναι η μουσική? Η μουσική είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Όταν γεννιέται από εσωτερική καθαρότητα, θεραπεύει. Όταν πηγάζει από εγωισμό ή μαζική χειραγώγηση, καταστρέφει. Μουσική λοιπόν είναι η πρόθεση και η συνείδηση πίσω από τον ήχο που ορίζουν τη δύναμή της. Με την τεράστια Marian Faithfull, το Witch's Song. Σας αφήνω ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Επανάληψη κάθε Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Συμφωνία από νότες με τον Λάμπη Βασιλάτο, πάντα εδώ στο Ραδιοπούλι. Να είστε καλά, να ακούτε μουσική. Γεια σας.

0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

είσαι. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.